παράθυρα να περνάνε οι εικόνες και ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, ναι, θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, με θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω, αν είχα θάρρος για να πω το

κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει.

κι ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας. You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com. WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Και σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ορμηνεία της Αγίας Γραφής, ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος Κουλιάνος. Η Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών του Ιησού Χριστού. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτήν σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη. Βρισκόταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους ο Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καίκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Αδέλφια μου εν Χριστώ, το κάλεσμα των πρώτων μαθητών και αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έγινε έτσι απλά, όπως ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή. Καθώς περπατούσε στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε τα δύο αδέρφια, τον Σίμωνα, που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδελφό του τον Ανδρέα. Και καθώς ψάρευαν, όπως ακούσαμε, τους είπε «Ακολουθήστε με και θα σας ξάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Έτσι απλά, ο Ιησούς Χριστός καλεί και όλους εμάς καθημερινά να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Στο ερώτηση που κάνω είναι ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή μας. Τι σημαίνει αυτό το κάλεσμα για μας. Είμαστε πρόθυμοι να τον εμπιστευτούμε και να τον ακολουθήσουμε. Βλέπουμε ότι στην καθημερινότητα ακούμε το κάλεσμα του Θεού από διάφορες πηγές. Ποιες είναι αυτές θα μου πείτε. Είναι ίσως ένα κάλεσμα μέσα από ένα κήρυγμα που θα ακούσουμε όπως το σημερινό. Είναι μέσα από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Είναι μέσα από μια ερώτηση ενός παιδιού που θα μας κάνει να σταματήσουμε και να διερωτηθούμε την προέλευσή του. Ή είναι ίσως από μια διαφημιστική πινακίδα που θα δούμε στη διάρκεια μιας διαδρομής. Ξαναρωτάω. Δεν είναι ο τρόπος αλλά η ερώτηση. Ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή μας στο κάλεσμα του Θεού. Θα πρέπει να είναι ένα απόλυτο ναι. Ο Θεός μας ζητά να τον ακολουθήσουμε και να επομιστούμε ό,τι μας επιβαρύνει και αυτός ξέρει πώς να μας ξεκουράσει. Είμαστε εμείς η φωνή του Χριστού σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Καλούμαστε να γίνουμε κι εμείς Απόστολοι, να είμαστε σε αποστολή για τον Χριστό και να είμαστε η φωνή του Χριστού στη ζωή μας. Και σε έναν κόσμο που δεν αλλάζει απλά, αλλά είναι ένας τραυματισμένος, μπερδεμένος και βασανισμένος κόσμος, εμείς πρέπει να είμαστε η φωνή η χριστιανική φωνή μέσα σε αυτόν. Το να ακολουθήσουμε τον Χριστό σημαίνει ότι και εμείς ολοκληρωτικά προσφέρουμε στο Θεό τα πάντα ως απότερο στόχο τη σωτηρία μέσω αυτού. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να παραμερίσουμε τις κακές συνήθειες και αμαρτίες που μας προκαλούν ενοχή και λύπη και να επικεντρωθούμε στα λυτρωτικά λόγια του Θεού που μας καθοδηγούν στη σωτηρία της ψυχής και του σώματος. Πρέπει να κάνουμε πράξη αυτά τα καλά πράγματα που ακούμε στην Εκκλησία, αυτά τα καλά πράγματα που γνωρίζουμε και πρέπει να κάνουμε που είναι καλές και χριστιανικές διδαχές. Ας προσευχηθούμε λοιπόν στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, να μας οδηγήσουν σε έναν δρόμο ορθότητας, μέσω του οποίου η χάρη, το έλεος και η αγάπη διαπερνούν ολόκληρο το σύμπαν μας. Ας προσευχηθούμε για να φωτιστούμε και να ακολουθήσουμε το σωτήρα μας, Κύριο ημών Ιησού Χριστό, έτσι απλά και ταπεινά. Κλείνουμε το σημερινό μας πρωινό πρόγραμμα με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου. Εκ μέρους Σεβασμιωτάτου και μου Πατρός Διονυσίου Κουλιάνου, με έθρεμη προσευχή σας εύχομαι η ερχόμενη εβδομάδα σας να είναι γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε άφθονα.
2: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence, Metropolitan Methodius. We present to you the good news of great joy, which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one Holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. And immediately they left their nets and followed him. Jesus walks along the Sea of Galilee and sees two brothers, Peter and Andrew, casting their nets into the sea. Then he sees James and John mending their nets with their father. To these ordinary fishermen, Jesus offers an extraordinary invitation. Follow me and become fishers of men. This isn't simply a story about four fishermen 2,000 years ago, but it's a calling for each one of us today. This is a story about what happens when ordinary people encounter our extraordinary God and discover that He has a greater purpose for each one of us. Let me ask you a simple question. Why does the church exist? Is the church here merely to preserve our heritage and traditions? Are we simply trying to maintain our beautiful building, to keep our programs running? Or is the church here to make disciples and followers of Jesus Christ, people who will proclaim His good news, the good news of His resurrection, that will lead to transformed lives, bringing people into communion with the loving God? Christianity was never meant to be simply a spectator religion. Jesus didn't invite the fishermen to follow Him so that they could sit on the shoreline and watch. He invited them and invites us to experience His transformation and then to participate in His mission. One of the great dangers facing churches today is that we can slowly drift from mission to maintenance. We focus all our energy on surviving rather than thriving. We worry about budgets, about our buildings, about holding on to what we inherited. Of course, all this matters. We should care for the gifts God has entrusted to us. We should honor the sacrifices of those who came before us. Yet, preserving an institution is not the primary purpose of the church. The church exists to lead people into a living and life-transforming relationship with Jesus Christ. If all we do is keep the doors open but fail to make disciples, then we've forgotten our calling. We've forgotten our divine mission. Every thriving, vibrant parish begins with one thing, an encounter with the living God. Before the apostles preached, before they established churches, Before they traveled throughout the Roman Empire and to all the nations, they first met the risen Jesus Christ, and everything changed from there. We're not simply members of a religious organization, but we are baptized vessels of God, filled with His Holy Spirit. Our worship, our prayers, our fasting, our sacraments, all of our church ministries should flow from this living relationship with Christ. Many people in today's world are searching for meaning and purpose in life. We live in a culture that offers endless entertainment with little depth. Material prosperity and comfort often lead to spiritual emptiness and deception. Endless information doesn't necessarily lead to wisdom. Many who come to our churches aren't looking for a social club to join. They're looking to encounter the transcendent. They want to experience something beyond this mundane existence. They want an experience with the sacred, with what is holy. They want to know that Christ is real, and the greatest gift we can offer the world is not simply another program or event, but a means to meet the living God. Now notice something important about today's gospel. Jesus doesn't call professional religious experts to follow him. He calls fishermen, ordinary men with strengths and weaknesses, as well as men with gifts and limitations. And through these ordinary men and women, he changes the world. This should remind us that every member of our church has a role to play in the life of the church. Too often we fall into the mindset that ministry belongs only to the priest. The priest teaches, the priest visits, the priest organizes, the priest leads, the priest does everything. Yet this isn't the vision in the New Testament. St. Paul teaches that the church, the entire people of the church, are the body of Christ, and every member has a particular gift given by the Holy Spirit. Some teach, some serve, some encourage, some organize, some lead, some offer hospitality, and all show mercy and give generously. No one possesses every gift, yet everyone possesses some gifts. Remember, a vibrant and healthy church is one not where the priest does everything, but where every parishioner discovers that they are needed and called by God. When everyone recognizes that each of us are co-workers in God's kingdom, then everyone will move from being consumers of religion to participants in Christ's mission. One of the most beautiful ministries that everyone can participate in is welcoming people into the family of God. The church grew precisely because people encountered genuine Christian love in the church family. The ancient Christians became famous for caring for strangers, widows, orphans, and the poor. They practiced philoxenia, this beautiful Greek word which means loving the stranger. This remains essential today. Many visitors come into our church every week, and some come feeling uncertain, nervous, or even alone. Some are searching. Some are wounded. Some have lost hope. Some are simply curious. How we receive them matters. Will they experience the love of God through each one of us? Or will they feel welcome into our church? Or will they feel like outsiders? Will they see people who are merely attending services or people whose lives have been changed and transformed by Jesus Christ? Every visitor who walks to our church is sent by God, and every one of us shares responsibility for welcoming them. This is one way that we all can use the gifts we have. An important lesson from today's gospel is that Christ immediately sends his disciples outward. He doesn't gather them into a closed circle, but he sends them into the world. The church dies when it becomes focused only on itself. As Archbishop Anastasios often said, the opposite of love is not hatred, it's the ego, it's self-centeredness. And this is true for individuals as well as for communities. A parish that thinks only about itself will quickly lose its spiritual vitality. A church, however, that focuses on how it can serve one another and the larger community, this church will flourish. So who are we helping? Who are we feeding? Who are we encouraging? Who are we inviting? Who are we welcoming into our parish family? When we serve others, we discover that ministry transforms not only those we help, but also ourselves. This is the meaning of living the liturgy after the liturgy. When we are united to Christ through the Eucharist, we're filled with His Spirit so that we can then go back into the world, bringing His light. After receiving Christ, we become His hands and feet. We carry His love into our neighborhoods, our schools, our workplaces, and our communities. So let's learn from today's gospel. Jesus stands on the shore and calls ordinary people, fishermen, to live extraordinary lives. He invites Peter and Andrew, James and John, to come, follow me. And then he offers the same invitation to each one of us. But when he says, come, follow me, he then says, leave behind complacency. Leave behind any mentality of merely maintaining what exists. Let's become fishers of men, co-workers in the heavenly kingdom, instruments in God's hand. We don't want a church that survives. We want one that thrives in fulfilling Christ's mission. May our church always be a place where people encounter Christ, and then may all of us use our particular gifts to serve one another, to welcome strangers, and to proclaim the good news of salvation. Spirit

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί εν Χριστώ, σας καλωσορίζουμε στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Λέει εκεί, στο εδάφιο 1, «Μην ταράζετε η καρδιά σας, να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Εάν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα, αλλά πηγαίνω να ετοιμάσω τόπο και όταν πάω και ετοιμάσω τόπο πάλι θα έρθω να σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε και εσείς». Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά και κλείνει με τα υπέροχα και θαυμάσια λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, «Ας μην ταράζετε η καρδιά σας». Ξέρουμε ότι οι Απόστολοι ήταν ταραγμένοι, βρίσκονταν σε αμηχανία και σύγχυση. Το σκηνικό της περικοπής είναι το Ανόγιο, όπου οι 11 μαθητές είναι μαζί με τον Χριστό και αυτή είναι η βραδιά προτού τον συλλάβουν και τον σταυρώσουν. Είναι λίγες ώρες πριν από το θάνατό του. Είναι η ευκαιρία που έχει να μιλήσει ξανά με τους εναπομείναντες 11 μαθητές λίγο προτού τον σταυρώσουν, και οι μαθητές όπως βλέπουμε εδώ είναι ταραγμένοι, όπως ταραγμένοι είμαστε και εμείς συχνά σε αυτήν τη ζωή. Υπάρχει πόνος, υπάρχει θρήνος, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Ο Ιησούς Χριστός τους είχε ήδη ανακοινώσει, γι' αυτό και είναι ταραγμένοι, ότι κάποιος από ανάμεσά τους ήταν προδότης. Μετά προειδοποίησε τον Απόστολο Πέτρο, που θυμάστε είχε τεράστια αλλά απατηλή αυτοπεποίθηση, τον προειδοποίησε ότι σύντομα θα τον αρνηθεί, αλλά το βαρύτερο πλήγμα ήταν η δήλωσή του ότι επρόκειτο να φύγει. Ο Χριστός τους είπε «σε λίγο θα φύγω». Πώς άραγε γαλήνεψε, καταλάγιασε, ηρέμησε τις ταραγμένες τους καρδιές? Το έκανε αυτό ο Κύριος δίνοντάς τους υπέροχες, καταπληκτικές υποσχέσεις, έξοχες, εξαίσιες διαβεβαιώσεις ότι εκείνος θα είναι κοντά και μαζί, και αυτές τις υποσχέσεις πρέπει και εμείς να τις οικειοποιηθούμε, να τις κάνουμε δικές μας, να τις διεκδικήσουμε με πίστη και προσευχή για να απολαύσουμε την ενθάρρυνση και την παρηγοριά του Άρχοντα της Ειρήνης μέσα στην καρδιά μας. Το κεφάλαιο 14 του Ευαγγελίου του Ιωάννη είναι ένα παρηγορητικό κεφάλαιο. Εκείνο το βράδυ ο Χριστός, και σήμερα το πρωί το λέγει σε μας, τους είπε «εμπιστευθείτε με, εμπιστευθείτε την παρουσία μου». Τους λέγει αλλά και μας λέγει ότι πιστεύετε στον Θεό, πιστεύετε σε έναν Θεό που δεν μπορείτε να δείτε, πιστέψτε και σε μένα. Την σκοτεινότερη στιγμή της ζωής σου, επειδή απλώς δεν έχεις την ικανότητα να με δεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι παρόν, δεν είμαι δίπλα σου, δεν είμαι κοντά σου. Συνέχισε να με εμπιστεύεσαι. Δεν μιλάει εδώ για σώζουσα πίστη, οι μαθητές ήταν σωσμένοι, τους καλεί όμως να συνεχίσουν να τον εμπιστεύονται. Συνέχισε να με εμπιστεύεσαι. Να υπάρχει δυσκολία, να υπάρχει ταραχή, ναι δεν είμαι ορατός, αλλά θέλω να με εμπιστεύεσαι. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη παρηγορητική συνέστηση αλλά και συνειδητοποίηση, να γνωρίζω ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, ότι είναι αναστημένος, ότι είναι παρόν κοντά μου και δίπλα μου, παρόλο που δεν είναι ορατός. Η Γραφή μας λέγει ότι είναι κοντά μας κάθε στιγμή, είναι κοντύτερά μας από ότι η ίδια μας η αναπνοή. Ο Απόστολος Πέτρος σαφώς κατανοούσε την αλήθεια αυτή όταν έγραψε «τον οποίον», εννοεί Χριστόν, «τον αγαπάτε αν και τώρα δεν τον βλέπετε». Τον αγαπάτε λέει εκεί και τον πιστεύετε. Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, ο Χριστός είναι ζωντανός. Ο Χριστός είναι πραγματικός σε εμένα.
Του μιλώ κάθε μέρα διά της προσευχής και μου μιλά κάθε μέρα διά του λόγου του. Λαμβάνω με τη χάρη του κάθε μέρα τον επιούσιο πνευματικό άρτο που είναι ο λόγος του Θεού για την χαρά και τον πόνο και τη δυσκολία και την εργασία της ημέρας. Είναι εκείνος που ετοιμάζει την τροφή του για εμάς. Είναι αληθινός, είναι πραγματικός, υπάρχει. Το όνομά του είναι Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί σου και ο Θεός μαζί μου. Είναι ο Θεός που είναι πάντοτε κοντά μας, μας ξέρει, μας γνωρίζει καλύτερα από ό,τι εμείς γνωρίζουμε τους εαυτούς μας. Ο Θεός της Αγίας Γραφής δεν είναι μακρινός, δεν είναι απόμακρος και αδιάφορος. Είναι μαζί μας εδώ και τώρα και θέλει να μοιραστεί τη χαρά και τον πόνο και κάθε άλλη εμπειρία της ζωής μας. Η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός είναι μαζί μας και κυριολεκτικά είναι αυτός που μας σώζει. Μας έψαξε για να μας βρει. Είμαστε τα απολωλώτα πρόβατα. Είναι μαζί μας στη δοκιμασία και την ταλαιπωρία. Λέει ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο 43, «Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, θα είμαι μαζί σου. Όταν θα περνάς τα ορμητικά ποτάμια, θα είμαι μαζί σου. Δεν θα πλημμυρίσουν πάνω σου και η φωτιά δεν θα σε κάψει». Είναι μαζί μας στον πόνο και στη θλίψη. Ψαλμός 23:4. «Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ», λέγει ο ψαλμοδός. Γιατί? Γιατί είσαι παλικάρι? Όχι. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μου. Όπως είμαι σίγουρος γνωρίζουμε όλοι, ο θάνατος είναι εχθρός. Αρπάζει από κοντά μας αγαπητά μας πρόσωπα και αφήνει τις καρδιές μας άδειες, κενές και μοναχικές. Όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, μας βοηθεί να αποδεχτούμε τα γεγονότα της ζωής αλλά και του θανάτου, να τα χειριστούμε με θάρρος και ειλικρίνεια και να τα αντιμετωπίσουμε, να τα αγκαλιάσουμε με πίστη. Πιστεύω στο Θεό δεν σημαίνει

για τον Κύριό μας που προτού καν γεννηθούμε μας είδε και μας αγάπησε. Πρώτη λοιπόν υπόσχεση, εμπιστεύσου στον Θεό. Δεύτερη υπόσχεση, ο ουρανός. Ο ουρανός, εδάφια 2 και 5. Σύμφωνα με τον Χριστό, ο ουρανός είναι ένα πραγματικό μέρος. Δεν είναι προϊόν της θρησκευτικής φαντασίας του ανθρώπου. Ο ουρανός, λέγει εδώ, είναι η οικία του Πατέρα. Ο Χριστός μας διδάσκει η Γραφή, κάθεται σήμερα στα δεξιά του Πατέρα και προσεύχεται για μας και ετοιμάζει ένα μέρος για μας στο σπίτι του Πατέρα. Αυτό είναι τόσο όμορφο, τόσο θαυμάσιο, τόσο καταπληκτικό. Το πολυτιμότερο όνομα του Θεού είναι ο Πατέρας. Και ο Κύριος ετοιμάζει για μας, όπως διαβάζουμε εδώ, στο σπίτι του Πατέρα δωμάτια, ετοιμάζει για το λαό του. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι κάποια στιγμή θα αναστήσει τους νεκρούς. Μου λένε συχνά οι άνθρωποι, ποιος πήγε, ποιος ήρθε, ποιος είδε. Μα λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Λέμε στο πιστεύω μας, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Ο χριστιανός που δεν πιστεύει στην Ανάσταση δεν είναι χριστιανός. Περιμένουμε, προσδοκούμε, πιστεύουμε σωματική Ανάσταση. Είπε ο Χριστός, θα έχουμε σώματα όπως το δικό του, το αναστημένο, σε νέα γη και νέο ουρανό. Νέο σώμα που δεν θα αρρωσταίνει, δεν θα πονάει, δεν θα κλαίει, σε ένα τέλειο περιβάλλον. Και αυτό θα είναι δικό σου και δικό μου. Όταν λοιπόν στενοχωριέσαι και πικραίνεσαι και πονάς και βλέπεις τη ζωή σου τεράστια εμπόδια, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να θυμίζεις τον εαυτό σου πρώτο απ' όλα ότι ο Κύριος, ακόμα κι αν όλοι σε ξεχάσουν, θα είναι μαζί σου. Συνέχισε να τον εμπιστεύεσαι. Σε έναν ψαλμό διαβάζουμε, ακόμα κι αν ο πατέρας μου και η μητέρα μου με λησμονήσουν, και δυστυχώς γίνεται αυτό, ο Κύριος ποτέ δεν μας ξεχνά. Μας έχει ζωγραφίσει, λέει ο προφήτης, ή καλύτερα μας έχει χαράξει, κυριολεκτικά αυτή είναι η λέξη εκεί, στην παλάμη του και μας βλέπει. Μας έχει κοντά και μας βλέπει, μας έχει στην καρδιά του. Λοιπόν, να θυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι στον Θεό παρόλο που δεν τον βλέπεις και παρόλο που γεύεσαι δοκιμασίες, και να θυμίζεις ακόμα στον εαυτό σου ότι σε περιμένει ένδοξο μέλλον, ο ουρανός, με ένα καινούριο σώμα, σε ένα τέλειο περιβάλλον, αναστημένο, λέει η Γραφή, σαν το Χριστού, για να ζήσεις αιώνια μαζί με τον Κύριο. Σκεπτόμενος, σκεπτόμενη αυτά τα δύο πράγματα, η καρδιά σου θα γαληνέψει και θα αποκτήσεις καινούριο θάρρος. Ο Θεός όλους πλούσια να μας ευλογεί. Αμήν.

Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: The first 15 minutes of Greek and Echoes is brought to you by Double Tree by Hilton Manchester Downtown. Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
0: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη, every Sunday morning right here on WNTN Radio.

0: the Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο. Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
2: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Kosta Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliachora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Charaki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
1: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole, τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.

0: Now the bouzouki is jamming in the background. It's a Sunday morning. Nicoletta has arrived. And
1: Καλημέρα.
0: We are ready to roll. Καλημέρα, Νικολέτα.
1: Ξενύχτησα, δεν θα σου πω ψέματα. Ξενύχτησα,
0: γιατί άργησες, ντροπή.
1: Γιατί έβλεπα το μπάσκετ. 11-10. Πήγαμε για ύπνο.
0: Μπράβο, New York Knicks.
1: Μπράβο. Το αξίζανε.
0: Yeah, το αξίζανε. Μπράβο, μπράβο.
1: Παίξανε πάρα πολύ ωραία σε όλα τα παιχνίδια. Τα είδα όλα τα παιχνίδια.
0: It's a big basketball fan.
1: Είμαι φαν γιατί τα παιδιά είναι. Yeah. Τους άξιζε. Χάρηκαν όλοι οι Νεοϊορκέζοι εκεί. Έγινε χαμός. πανηγύρια μέχρι το πρωί. Και μπράβο σας. Καλή συνέχεια. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους τους sports fan. Οι Red Sox
0: νικήσανε και οι Red Sox. Ποδόσφαιρο full, θα τα πούμε όλα μετά. Αλλά lots going on, that is for sure. All right, before we continue, we want to remind you that today is the third and final day of the Tuxiarchy Greek Orthodox Church of Watertown, Massachusetts Festival. Today from 12 to 8, Athenian Entertainment will entertain you from 4 to 8. Watertown, be there and enjoy some great Greek food and some great fun.
1: Καλή επιτυχία. Το Νίκο το Μαρκόπουλο κάπου πήρε το μάτι μου και πολλούς άλλους, το φίλο σου στο φεστιβάλ εκεί. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικό κλίμα, εξαιρετικό φαγητό, εξαιρετική παρέα, μουσική, χορός. Πάρα πολύ ωραία, μην το χάσετε σήμερα, πηγαίνετε πραγματικά, θα αποζημιωθείτε για την ωραία διάθεση που θα έχετε. Πολύ ωραία, τελευταία μέρα λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν πάει και δουλεύουν εκεί για να ξεκινήσει το φεστιβάλ. Γεια σας παιδιά, πολλοί φίλοι μας. Και με το καλό η τελευταία μέρα του φετινού φεστιβάλ του Watertown. Πάμε να βάλουμε και να πιούμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας παρέα εδώ με τον Ντέτ. Καλή σας ημέρα.
0: It's our Sunday morning big show, Grecian Echoes, Boston.

0: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
1: Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure, even if you're not there to provide for them. It's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit all your needs and budget. Joanna Antonopoulos is here to make sure that your family is taken care of no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. For all of your life insurance needs, call Joanna Antonopoulos at 781-894-7000. Once again, that's 781-894-7000, or email her at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance, it's more than a policy, it's a promise to those you love.
2: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
3: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα, το Greek Corner, με τις παραδοσιακές συνταγές, θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner, στο 2366 Mass Avenue, Cambridge, και τηλέφωνο 617-661-56 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.

0: Καλά νέα και για τους Ολυμπιακούς. Είπαμε για τα μπασκετικά εδώ του NBA. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος, όχι μόνο πρωταθλητής Ευρώπης αλλά και Ελλάδος, αφού κατάφερε να επικρατήσει χθες του Παναθηναϊκού. Πολλά γλέντια και πάλι στον Πειραιά, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τους Ολυμπιακούς φαν να κατακλείζουν τις πόλεις και τους Ολυμπιακούς, τους παίκτες του Ολυμπιακού να ξεσαλώνουν στα μπουζούκια χθες το βράδυ. Λοιπόν, μια ευχάριστη είδηση, αυτήν ανακοίνωσε νωρίτερα ο TED. Έχουμε μια κοπέλα Ελληνίδα, Ελληνοαμερικάνα, την Βικτόρια Καρατζάς, η οποία είναι εγγονή του Φώτη Κρίνος, του Φώτη Καρατζά, με συγχωρείτε.
1: Του Φώτη Ξερός,
0: με συγχωρείτε, πολύ σωστά, μπράβο. Και κόρη της Κάτιας Ξερός, Greek American λοιπόν, γνήσια Ελληνοαμερικανίδα, η οποία σπουδάζει στο Berklee College. Παρέα λοιπόν με τον αδερφό της, τον Θανάση, ο οποίος ζει στο Μαϊάμι, δημιουργούν ωραία τραγούδια. Έτσι, μετά από μια επίσκεψη που έκαναν στην Ελλάδα, εμπνεύστηκαν και έγραψαν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, Κάπρι του Μύκονος. Μπράβο παιδιά, πάμε να το ακούσουμε. Πολύ περήφανοι είμαστε που έχουμε και τραγούδια όχι μόνο για την Ελλάδα, να τα δημιουργούν Ελληνοαμερικάνοι, δικά μας παιδιά. Πάμε να το απολαύσουμε.
1: Κάπρι του Μύκονος.

0: If I'm not mistaken, maybe, maybe not, but making its radio debut on Grecian Echoes, we're delighted to do it. The song Capri to Mykonos from local Bostonian, I love our youth, Victoria Karadzas, who is the granddaughter of Foti Xeros, Kalimera, parents, grandparents, proud Greek American. She studies professional music at Berkeley. She, her and her brother Thanasi, again, from Miami, a songwriter, came up with this song after their recent family trip to Europe, the beauty, the spirit, the romance of the Greek islands. She asked if it would mean so much if we could share it to our listeners. Absolutely. Congratulations. She says she's been a longtime admirer, you know, of Grecian Echoes. And, of course, it's our mission to promote.
1: Υπέροχο, παιδιά. Τι να σας
0: Great
1: πω.
0: Job. Εγώ, Great
1: κύριε,
0: job.
1: Τις μέρες που θα είμαι εγώ, το καλοκαίρι θα είναι, θα το παίζουμε συνέχεια. Θα το δώσουμε και στο Mike Gennady, τον ηχολήπτη μας. Πάρα πολύ ωραίο, καλοκαιρινό, ωραίο τραγούδι και δημιούργημα δικών μας παιδιών, των δικών μας Ελληνοαμερικανών, τα οποία παιδιά έχουν σπουδάσει μουσική και με όλη τους την αγάπη για την Ελλάδα έφτιαξαν αυτό το υπέροχο τραγούδι. Να είστε καλά, εσείς οι γονείς και οι παππούδες εκεί, να είστε πολύ πολύ περήφανοι όσο είμαστε και εμείς εδώ. Συνεχίζουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, επιλογή του TED.
0: October 3rd at Argyros, Boston, Agganis Arena on the campus of Boston University.

σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία.

0: στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesiridis Group and Associates, call Yanni Pesiridis internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα Σταμάτη, πιο έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση από το Σταμάτη μας. Καλή Κυριακή.
4: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Κυριακή σήμερα, 14 Ιουνίου. Είναι πραγματικά μια πανέμορφη μέρα. Θα έχει ζέστη γύρω στους 90 βαθμούς, αλλά τουλάχιστον από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι δεν θα έχουμε αυτή την αποπνικτική υγρασία. Είναι ένας καταγάλανος μπλε ουρανός, πραγματικά πανέμορφος, να τον χαρείτε. Πάμε να δούμε τα νέα, να τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Πολλά συμβαίνουν και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε αθλητικό επίπεδο. Ένα-ένα να τα δούμε. Καταρχήν, τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή και με την περίφημη συμφωνία. Ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στο Truth Social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η συμφωνία έχει κλειδώσει και έχει προγραμματιστεί να υπογραφηθεί αύριο, ενώντας σήμερα Κυριακή, και αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους. Αυτό δήλωσε γραπτός ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός, που παίζει κέριο ρόλο στις συνομιλίες, είπε ότι η ειρηνευτική συμφωνία είναι πιο κοντά από ό,τι ποτέ και ότι η ηλεκτρονική υπογραφή θα ακολουθήσει. Το Reuters αναφέρει λεπτομέρειες ότι το κείμενο δείχνει το Ιράν πρέπει να ανοίξει αμέσως τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν το ναυτικό αποκλεισμό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι η Ουάσιγκτον θα απελευθερώσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και ακόμα επίσης σημαντικό ότι το Ιράν συμφωνεί να μην εμπλουτίσει νέο ουράνιο και να χαλάσει, να αραιώσει τα αποθέματα του ουρανίου που είναι εντός της χώρας. Είναι ένα μνημόνιο ουσιαστικά για 60 ημέρες με το Ιράν να δεσμεύεται να μην εμπλουτίσει το ουράνιό του από 15 έως 20 χρόνια. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν πάντως δήλωσε χτες ότι η υπογραφή για την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, ήταν απίθανο, δύσκολο να γίνει. Από τη μία έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι θα γίνει σήμερα, από την άλλη το Ιράν λέει ότι δεν θα γίνει. Έχουμε βρεθεί σε αυτό ακριβώς το ίδιο σημείο και στο παρελθόν, αλλά ποτέ τόσο κοντά και ίσως το πιο σημαντικό είναι τα λεφτά. Είναι η πρώτη φορά που είναι σχεδόν σίγουρο ότι το Ιράν θα πάρει τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια και ίσως βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά. Αυτό που εξακολουθεί να είναι αγκάθι είναι το Ισραήλ και το Λίβανο με τη Χετσμπολά, καθώς και χτες το Ισραήλ εξαπέλυσε στοχευμένες επιδρομές εναντίον της Χετσμπολά στην Βηρυτό. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η ενέργειά του ήταν αμυντική και σε απάντηση κατάφορης παραβίασης της εκεχηρίας. Αύριο είναι Δευτέρα και οι παγκόσμιοι ηγέτες των περίφημων 7 μεγαλύτερων χωρών θα βρεθούν μαζί εν μέσω βαθιών διαιρέσεων και διαφωνιών. Οι συζητήσεις αναμένεται να εστιάσουν σε μεγάλο βαθμό στο τι θα γίνει με την Ουκρανία, τις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές. Θυμάστε ότι το θέμα με τις δασμούς και τις ταρίφες έχει ταλαντεύσει την παγκόσμια οικονομία, όπως επίσης και με τον εξελισσόμενο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ γιορτάζει τα 80 γενέθλιά του και εκτός από την συμφωνία που θα ήθελε να υπογράψει σήμερα, φιλοξενεί μια αμφιλεγόμενη εκδήλωση, το ένα περίφημο cage fight, είναι το UFC, είναι οι αγώνες είναι οι αγώνες box και kickbox οι οποίες γίνονται. Θα γίνει ο αγώνας στο South Lawn του Λευκού Οίκου απόψε. Υπάρχουν φυσικά αντιπαραθέσεις και διαμαρτυρίες εναντίον αυτής της εκδήλωσης. Να πάμε στα ελληνικά θέματα, όπου κάτι πολύ σημαντικό έγινε στο Χιούστον, καθώς εκεί στο Πανεπιστήμιο Ράις η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ εγκαινίασαν το Ενεργειακό Κέντρο Ανατολικής Μεσογείου με τις ευλογίες φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήνυμα το οποίο στέλνεται από τις τρεις αυτές χώρες και την Ουάσιγκτον είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος δεν θεωρείται απλά μια περιοχή ενεργειακών πόρων, αλλά όλο και περισσότερο ως πλατφόρμα για την οικοδόμηση των θεσμών, την ενίσχυση του συνδέσμου των τριών αυτών χωρών και την προώθηση στρατηγικών συνεργασιών με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να δώσει όθηση στην Ελλάδα και την Κύπρο, φυσικά κάνοντας το αντίβαρο με την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να επιβάλλει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Την Παρασκευή το ντεμπούτο της τεράστιας εταιρείας πλέον SpaceX έγινε. Έτσι η Wall Street πανηγύρισε όλα προς τα πάνω. Πάνω από 300 μονάδες στο Dow Jones, είναι πάλι πάνω από τις 51.000. S&P 500 και Nasdaq σημείωσαν άνοδο, καθώς το δυνατό ντεμπούτο της SpaceX ενίσχυσε το κλίμα αισιοδοξίας που είχε χτιστεί και γύρω από την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, ας ελπίσουμε ότι και τα στοιχεία του πληθωρισμού, της ανεργίας θα βοηθήσουν το χρηματιστήριο. Τέλος τα αθλητικά μας νέα και έχουμε πολλά. Καταρχήν εδώ στην Αμερική, New York Knicks, για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια, Νέα Υόρκη κυριαρχεί στο NBA. Ο Jalen Brunson σημείωσε 45 πόντους, έβαλε 13 συνεχόμενους πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο και οι Knicks νίκησαν το San Antonio 94-90, κέρδισαν τον τίτλο με 4-1 νίκες. Οι Knicks ανέκαμψαν από διψήφια ελλείμματα και στις 4 νίκες τους και ο MVP φυσικά ήταν ο Brunson που σημείωσε και ρεκόρ πόντων για τους Knicks στους τελικούς. Οι Knicks νίκησαν και το έκαναν όπως αυτοί ξέρουν, κερδίζοντας από πίσω ακάλυτας ανατροπές. Στην Ελλάδα να πάμε στο μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό στον 5ο αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 89-85, εξασφάλισε το πρωτάθλημα του ελληνικού πρωταθλήματος προηγούμενος από τα πρώτα λεπτά και διατηρώντας τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο αγώνας όμως δυστυχώς στιγματίστηκε από έντονες διαμάχες μεταξύ του Kendrick Nunn και του Jones με αποτέλεσμα την αποβολή των δύο παιχτών και δυστυχώς η συμπλοκή συνεχίστηκε μετά το πέρας του αγώνα στα αποδυτήρια με τους παίκτες να ανταλλάσσουν γροθιές. Αυτός δεν είναι ένας τρόπος να τελειώνει ένας τελικός, δυστυχώς πολύ άσχημες εικόνες. Να πάμε και στο Μουντιάλ, όπου ο κόσμος παίζει ποδόσφαιρο. Εδώ στη Βοστόνη οι Σκοτσέζοι νίκησαν τους φίλους μας από την Αϊτή. Δυστυχώς η Αϊτή έχασε χτες το βράδυ 1-0. Πριν από λίγη ώρα η Αυστραλία έκανε την έκπληξη και νίκησε την Τουρκία 2-0. Τουρκία είχε 30 τελικές, δεν μπόρεσε να βάλει γκολ. 1-1 ήταν το κυρίαρχο αποτέλεσμα, καθώς με 1-1 τέλειωσε η Βραζιλία και το Μαρόκο, που φαίνεται ότι αυτές οι δύο ομάδες θα πάνε μακριά. Η Ελβετία και το Κατάρ 1-1, ο Καναδάς με την Βοσνία 1-1. Σήμερα θα δούμε Γερμανία με Κουρασάο. Ξέρετε το Κουρασάο, θα το μάθετε σήμερα. Ολλανδία με την Ιαπωνία, ακτή ελεφαντοστού με ησημερινό, Σουηδία με την Ισία. Οι αγώνες ξεκινάνε από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ σε μια τηλεόραση αγκαλιά σας βλέπω σήμερα με το air condition. Και για να κλείσουμε με τους Red Sox, νικήσανε και δεύτερο συνεχόμενο μάτς, κάτι το οποίο είναι δύσκολο για τους Red Sox, νικήσαν το Texas χθες 6-3. Αυτά ήταν τα πολλά νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
5: Good morning. It is Friday, June 12th. Sunny and hot in Boston, highs near 90. President Trump says an Iran deal could be signed this weekend after canceling planned strikes.

0: Looking for some adventure in your life? Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
1: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidiridis family. Chris Chelios is a hockey legend. He started his NHL career with the Montreal Canadiens in 1984, and he won his first Stanley Cup with the team during the 85-86 season. In 1990, Chelios would go on to play for his hometown team, the Chicago Blackhawks, for nine seasons. At 37 years old, he was traded to the Detroit Red Wings in 1999. In Detroit, his leadership helped the Red Wings become one of the most dominant teams of the 2000s, leading them to Stanley Cups in 2002 and 2008. He retired at 48 years old in 2010 and was inducted into the Hockey Hall of Fame in 2013.
2: Well, Nicoletta, you mentioned the name days, but I think you forgot one. Εάν δεν κάνω λάθος, γιορτάζει σήμερα ο Σεβασμιότατος, His Eminence Metropolitan Methodios, Methodia name day today, if I'm not mistaken.
3: Χρόνια πολλά να σας ευχηθούμε, Σεβασμιότατε, με όλο το σεβασμό. Να είστε γερός και ό,τι καλύτερο επιθυμείτε, πολύ καλά. Yeah, ξεχάστηκα, είδες, αλλά με διόρθωσες.
2: Δεν πειράζει. Έχουμε και απόψε, να το πούμε, the Metropolis Awards, which will be held at the Aganis Arena. You may have seen some pictures on social media how they've set up the Aganis Arena. 800 sold out for the Metropolis Awards, and that is tonight, how appropriate on His Eminence's name day.
3: Θα βραβευτούν για το έργο τους σημαντικοί άνθρωποι από κάθε νορία που αφιερώνουν το χρόνο τους στην ενέργειά τους και με πολύ αγάπη υπηρετούν τις ενορίες μας και είναι μια μεγάλη τιμή λοιπόν αυτή που η Μητρόπολη μας τους τιμά κάθε χρόνο. Πάντα άξιοι να είστε όλοι σας και φυσικά πολλά ευχαριστώ να πούμε στον Σεβασμιότατο και στη Μητρόπολη για το εξαιρετικό έργο το οποίο επιτελεί. Εδώ είμαστε Κυριακή πρωί παρέα με τον ΔΕΔ στην συντροφιά σας. Τι πιο ωραίο να κατεβείτε για ένα καφεδάκι στην αυλή. Εάν έχετε κουρέψει και το χορτάρι που λέει ο ΔΕΔ και εκεί είναι ωραίο το τοπίο στη βεράντα σας. Όπου και αν πάτε λοιπόν. Αν είστε στην Ελλάδα, στον Άδωνη, εκεί στη Νέα Σμύρνη, ένα ωραίο καφεδάκι.

0: Ο οδοντίατρος Μαρκ Περνόκας παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Μαρκ Περνόκας είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνο του είναι το 781-937-3050 και επαναλαμβάνω 781-937-3050.
1: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
2: And now it's time for Greek Inventions That Changed the World, brought to you by the Davos family. Have you ever utilized a map? Well, thank the ancient Greek scientist Anaximander, who was the first to conceptualize the ideas of longitude and latitude. These concepts were later used to create maps spanning the world. Without the ancient Greeks, we would be lost, literally.
3: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη, τηλέφωνο 617-212-8343. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-8343 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.
4: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πατκιταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
5: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
0: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
6: Hey, Greece and Echoes family, this is Mike Janity, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Janity's Disco Dance Party, featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
7: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
0: Ακούστε τώρα μια ωραία είδηση που διαβάζω. Αφιερωμένη σε εσάς, τους Βορειοελλαδίτες, τους Θεσσαλονικείς. ρεκόρ Guinness στην πλατεία Αριστοτέλους με τη μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου στον κόσμο.
8: Really?
0: Μαζεύτηκαν λοιπόν 830 χορευτές και χόρεψαν ζεϊμπέκικο, το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, μια Θεσσαλονίκη, και έσπασαν το ρεκόρ που το είχαν in Cyprus.
8: Okay.
0: There were 754 χορευτές, αλλά τώρα τους ξεπεράσανε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να το χορέψουμε κι εμείς εδώ, εσείς οι Θεσσαλονικείς πολύ περισσότερο. Μια Θεσσαλονίκη λοιπόν χόρεψαν και πήραν το ρεκόρ Guinness. Μπράβο τους!
9: Πέσαν

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 και 16 δείχνει το ρολόι. Καλημέρα σας σε εσάς που ξυπνήσατε λίγο αργοπορημένα. Ωραίες προτάσεις έχουμε σήμερα. Το φεστιβάλ στο Watertown ξεκινάει σε λίγη ώρα και ολοκληρώνεται, είναι η τελευταία μέρα. Οπότε τι καλύτερο από το να ξυπνήσετε ωραία ωραία, να ετοιμαστείτε
1: τι
0: και να πάτε για ένα ωραίο lunch.
1: Θα φάω σουβλάκι ή θα φάω παστίτσιο?
0: Και τα δύο.
1: Όχι, κάνω δίαιτα.
0: Τώρα αφού θα τα φας και τα δύο, τι μου λες τώρα? Θα πάρεις ένα παστίτσιο και ένα σουβλάκι.
1: Small portions.
0: Small portions δεν νομίζω. Οι μερίδες είναι γενναίες στο φεστιβάλ στο Watertown κάθε χρόνο. Και θα πάρεις και καλοκουμάδες μετά, γαλακτομπουρικάκι. Και θα γίνει χαμός.
1: Τρία χιλιάρικα.
0: Τρία κιλά.
1: No, τρία χιλιάρικα calories.
0: Άτακα. Νόμιζα.
1: Ωραία, light lunch, 3000 calorie lunch.
0: Κοίταξε τώρα, να σου πω τώρα. Εντάξει, αξίζει τον κόπο. Να παίρνεις θερμίδες από τέτοια φαγητά αγνά, καλομαγειρεμένα, με ελαιόλαδο, με ωραία υλικά. Τι καλύτερο. Λοιπόν, θα πάμε στο Watertown, θα πάμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Cambridge στις 18 του μήνα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τέσσερις μέρες λοιπόν το φεστιβάλ που συμπληρώνει 50 έτη. Στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Cambridge. 19 με 21 έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Γούστερ και εκεί είναι πάρα πολύ ωραία να πάτε, να απολαύσετε και να υποστηρίξετε τη σημαντική αυτή προσπάθεια όλων που δουλεύουν σκληρά για να γίνει το φεστιβάλ του Αγίου Σπυρίδωνα. 11 και 12 Σαββάτο και Κυριακή έχουμε το φεστιβάλ στο Ipswich, λοιπόν από τις 12 μέχρι και τις 10 το ωραίο μας φεστιβάλ στο Exit 29, στο Route 128, θα στρίψετε για να πάτε στο Ipswich. Κωνσταντίνος Αργυρός, τον ακούσαμε, θα έρθει για μία και μοναδική εμφάνιση, να μας γνωρίσει και μας εδώ στη Βοστόνη πώς γλεντάμε. 3 Οκτωβρίου, Σαββάτο βράδυ λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα βρεθεί εδώ και πολύ ανυπομονούμε για αυτό. Κατά τα υπόλοιπα έχουμε τον Αντώνη Ρέμο που έχουμε μέρες να τον ακούσουμε. Πάμε, τι λες, πάμε να πάρουμε μια γεύση. Αντώνης Ρέμος, αγαπημένος.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε τον Αντώνη Ρέμο. Ωραία μέρα σήμερα. Ιδανική να κάνετε μια εκδρομή. Γνωρίζω πολλούς από εσάς που θα κατευθυνθείτε προς τις κοντινές παραλίες να δροσιστείτε. Ωραία Κυριακή με ένα ωραίο μπάνιο και ένα ωραίο lunch μετά. Καλά να περάσετε όλοι σήμερα την υπέροχη αυτή μέρα.

0: Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Coletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.
1: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
2: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.
3: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
4: Shout out to Chris Lianos and his staff. We'll give Ball Square Fine Wines a slash tag. Grecian Echo sponsor strong for a long time. I'm going to say over 20 years. Kalimera, Chris, and to your family. Well, we got a Grecian Echo's Nation dedication coming up. We'll play it in just a moment. But before that, we want to wish a happy birthday once again to our Grecian Echo's Nation members who celebrate their birthdays today and yesterday with a great big Chronia Chronia Saspola. Let's start off with yesterday, the 13th of June. Yesterday, Konstantinos Dino Kostas Moustakis, Antoinette Pascuccio, Chrysovelante Yorgunzos, and John Tipadis, all with birthdays yesterday on the 13th of June. Happy birthday. And today, on the 14th, Sandra Gomatos, Ashley Makridis, Nikos Syriotis, and Michael Michalis Terzakis, all with birthdays today. Χρόνια σας πολλά, παιδιά.

0: Καλημέρα από τον Έβαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους, James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.
1: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
0: Εδώ είμαστε. Πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο, να δούμε πού μας ακούτε, να σας στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και ας ελπίσουμε να σας επισκεφθούμε κάποια στιγμή σε όλα αυτά τα υπέροχα μέρη. Καλημέρα στον Καναδά, γεια σας παιδιά εκεί ψηλά, θα έχετε λίγο πιο δροσιά από εδώ φαντάζομαι. Εμείς εδώ ζεσθενόμαστε για τα καλά. Στην Κίνα μας ακούτε, wow, ακροατήριο στην Κίνα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Αγγλία, στο πανέμορφο Πουέρτο Ρίκο, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, Αφρική, South Africa, Ισπανία, Βουλγαρία, φυσικά στην πατρίδα μας την Ελλάδα, στο Ιράν. Έχουμε και στο Ιράν ακροατές, στο Μεξικό, Γουατεμάλα, Ιαπωνία, Βέλγιο, Κολομβία, στην Αργεντινή, σε πολλά πολλά μέρη, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία. Να είστε καλά παιδιά, αυτά είναι εκτός αμερικανικού εδάφους, εδώ εντός Αμερικής. Θα ξεκινήσουμε με το υπέροχο και πανέμορφο Μέιν, γεια σας παιδιά, στη Νέα Υόρκη που πανηγυρίζεται τη νίκη της ομάδας σας στο μπάσκετ, στη Βοστόνη και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, στο Μάντσεστερ, στο Νιου Χέμσερ έχουμε μεγάλο και δυνατό ακροατήριο, στο Ροντ Άιλαντ, Providence, αλλά και στα εδώ μέρη, στο Νιου Μπέτφορντ μας ακούτε, γεια σας παιδιά, Μπέρλινγκτον, Βερμόντ, έχουμε ακροατές στο Μαϊάμι και στο Fort Lauderdale στη Φλόριντα, Άλμπανη και Νέκτατη στη Νέα Υόρκη, Χάρτφορντ και Νιου Χέβεν στο Connecticut. Στο Ορλάντο, στη Φλόριντα, γεια σας παιδιά, καλημέρα και εκεί, Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη. Στην Τάμπα, στο Σεν Πίτερσμπεργκ επίσης μας ακούτε, γεια σας, Ντάιτον, Σπρίνγκφιλντ εδώ στη Μασαχουσέτη. Πολύ πολύ ακροατές, καλή Κυριακή να έχετε. Στο Οχάιο, το Λίντο εκεί, West Palm Beach στη Φλόριντα, Watertown στη Νέα Υόρκη και στο Watertown εδώ, στο φεστιβάλ, γεια σας παιδιά, Fort Myers και Naples στη Φλόριντα, New Orleans, Dallas, Fort Worth στο Τέξας, Phoenix, Arizona, Seattle, Tacoma στην Washington, Φιλαδέλφια, μας ακούτε και εκεί, Detroit στο Michigan, Cleveland, Akron στο Οχάιο, Indianapolis στην Ινδιάνα, South Carolina, Columbia, Illinois στο Σικάγο, San Antonio, Texas, το Colorado στο πανέμορφο Denver, στην Washington, γεια σας παιδιά, η Washington DC επίσης και στο Washington State, Atlanta, Georgia, Harrisburg, Lancaster, Lebanon, York, Los Angeles, California και San Diego, τι ωραία που είναι εκεί, Jacksonville στη Florida, Columbus, Ohio, Johnstown και Altoona, Pennsylvania, Lincoln, Hastings, Kearney, Nebraska, Charlotte, North Carolina, Sacramento, Stockton, Modesto στην Καλιφόρνια, Knoxville, Tennessee, Memphis, Tennessee, Albuquerque και Santa Fe, New Mexico, στο San Francisco και στο Oakland, San Jose στην Καλιφόρνια επίσης, Tallahassee, Florida, Thomasville, Georgia, Janesville στη Φλόριντα, στο Houston στο Τέξας, Nashville, Tennessee, Las Vegas, Nevada, Augusta, Georgia, Charleston και Huntington στην West Virginia, Greensboro, High Point, Winston-Salem στην North Carolina, St. Louis, μας ακούτε, γεια σας παιδιά και εκεί,
2: Missouri.
0: Missouri, Panama City στη Φλόριντα, Green Bay, Appleton, Wisconsin, Syracuse στη Νέα Υόρκη, Richmond και Petersburg, επίσης μας ακούτε, Louisville, Kentucky, wow, Kansas City, Cincinnati, Ohio, Minneapolis, St. Paul, Shreveport,
2: Louisiana,
0: Davenport, Iowa, yeah. Rock Island στο Illinois, Honolulu, γεια σας παιδιά στην ωραία Χαβάη, Wilmington, North Carolina, Omaha, Nebraska, Charlestown, South Carolina, Bancor, Maine, Greenville, Spartanburg, South Carolina, Asheville, North Carolina και Anderson, South Carolina, Birmingham, Alabama, Columbus, Georgia, Raleigh, Durham, North Carolina, Fresno, Βιζάλια στην Καλιφόρνια, Harlingen, Westlago, Brownsville και McAllen στο Τέξας. Αυξάνεστε και πληθαίνεστε, μεγάλη λίστα μας και σήμερα. Να είστε καλά παιδιά, καλή Κυριακή σε όλους.
2: And these analytics are provided to us by Amperwave Streaming. These are actual analytics. Those are the cities that have tuned us in over the last 90 days right here in Boston. We are the longest running Greek American radio program in the entire United States of America. And we broadcast out of Boston, the Athens of America.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την πόλη μας στην Βοστόνη. Η Βοστόνη λοιπόν αναδεικνύεται πρώτη στην Αμερική για το παιχνίδι και τις ωραίες δραστηριότητες και το φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά. Δεν έχουμε μόνο τα πρωτεία στο κομμάτι της ασφάλειας, των σχολείων και του συστήματος υγείας. Πλέον έχουμε και τα πρωτεία για τις παιδικές χαρές, για τα ωραία μέρη που προσφέρονται στα παιδιά και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όποιος επισκέπτεται τη Βοστόνη θαυμάζει τα ωραία πάρκα με το νερό. Αν είσαι γονιός και μητέρα, το ξέρεις πολύ καλά. Μπράβο μας!
1: Λοκομόντο!

0: στάδιο που είναι να πετάξουμε πάνω σε ένα μαγικό χαλί.
1: Magical carpet ride. Locomondo once again.

0: Enjoy an idyllic New England escape at the Wyndham Newport Hotel, offering modern accommodations, exceptional amenities, and spectacular water views. Situated in picturesque Middletown, the Wyndham Newport Hotel is just 3 miles from downtown Newport, reachable via our convenient shuttle. Top attractions such as the Newport Mansions, Newport Cliff Walk, and the International Tennis Hall of Fame are just minutes away. Take a dip in our heated indoor pool, work out in our state-of-the-art fitness center, which is open 24/7, and indulge in fresh seafood at our on-site restaurant and bar. The Wyndham Newport Hotel features spacious guest rooms, and the suites are appointed with king-sized beds, free Wi-Fi, and other thoughtful conveniences. If you're hosting a conference, celebration, or wedding, the non-smoking property offers 25,000 square feet of versatile event space, including 2 elegant ballrooms and exquisite outdoor venues. Use of technology, creative catering, and a team of attentive planners ensure that every occasion is one of a kind. The Wyndham Newport Hotel, located in Middletown, Rhode Island. Contact them at 401-236-2020 for more information. Greek family owned.
1: With new discoveries in technology and life sciences today, Starkweather and Shepley are here to ensure you for a brighter tomorrow. By taking the time to listen to your company's needs, we will provide number one solutions for all aspects of the business. From clinical trials to e-commerce, we have you covered. For more information, check out our website at starshep.com or call us at 781-320-9660. Again, 781-320-9660.
2: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
3: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα 2 καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
4: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973. Στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.

0: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open, during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax. And feel comforted.
2: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
3: Just about everywhere you turn, prices are on the rise. But not at Sullivan Tire. We're having our biggest tire sale of the year. Buy three Goodyear or Uniroyal tires and get the fourth tire free. Plus, get instant savings on select Bridgestone, Firestone, Cooper, and Kelly tires. And save even more with mail-in rebates on select tire purchases after submission. Visit SullivanTire.com for complete details.
4: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
5: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
6: Νίκος Γούναρης, Κάιρο.

0: σόλα, το αγρό το λα σπανιόλα. Τρία με βίστη κουζίνα, είναι λάδι εκλεκτό.
1: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
2: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.

0: Well, there you go. Gogo Tsamba. One of my favorites that just kind of showed up on the playlist several years ago, and we've been sharing it ever since Little Clarina. Λοιπόν, Νικολέτα, ωραία περάσαμε.
1: Εγώ αποχωρώ, είναι αντρική υπόθεση τώρα.
0: Ήρθαν τα benchwarmers όλοι. Ήρθαν Νάτος και ο Νίκος και άλλος ο Νίκος και ο Μπίλης.
1: Όλοι στην παρέα, λοιπόν. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή, καλό φεστιβάλ στο Watertown. Καλά να περάσετε εδώ η παρέα που θα πάτε. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
0: And don't forget, Nicoletta presents us with our 8 o'clock top of the hour news report every single day right here on Grecian Echoes.

0: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
1: All right, a signature song and then a full bench. Don't go anywhere.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 a.m. and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.

Συνεχίζουμε αμέσως με την ελληνική φωνή και ανοίγω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με ωραία χορευτικά αφιερωμένα σήμερα από την κοινότητα Αγίας Εκατερίνης του Braintree, που έχει την τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ, και εκ μέρους της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Γερμανής του Cambridge, που θα έχει το φεστιβάλ το ερχόμενο weekend, 4 μέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Όλοι οι δρόμοι λοιπόν σήμερα οδηγούν στο Braintree για την τελευταία μέρα, τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ της Συνότητας Αγίας Εκατερίνης του Braintree. Περάστε και δοκιμάστε τα εκλεκτά φαγητά και γλυκά και χορέψτε με εκλεκτή μουσική. Και βέβαια το ερχόμενο weekend, το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, περάστε.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων Άγγελοι Οδοντών μας. Ο Βρετανικός οργανισμός Dan Humbies, που βαθμολογεί τις supermarkets, έβαλε πάλι φέτος δεύτερη χρονιά στη συνέχεια στη δεύτερη θέση στην Αμερική τη Market Basket. Εδώ με τα 90 καταστήματα, βαθμολογώντας την καθημερινές τιμές χωρίς έκπτωση στην ποιότητα, ειδικά σε εκείνα με την δική της ταμπέλα, την ποικιλία τροφίμων και την υπέροχη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Την πρώτη θέση βέβαια κατέλαβε πάλι η εταιρεία HEB από το Τέξας. Market Basket, more for your dollar. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο του Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροφώνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-00 99. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 62 και τα 3 σήμερα, το πρώτο, σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Ηλία Λιμπερόπουλου, «Άχουρα νε γαλάζιε», λένε η Τζένι Βάνου και ο Κώστας Προκοπίου.

Το δεύτερο είναι σύνδεση του Τάκη Μωράκη με στίχους Νάντιας Κωνσταντοπούλου από το 62. Αγαπώ έναν τύπο. Ερμηνεύει η ίδια η Νάντια.

Από το 1962 και το τρίτο, σύνθεση του Αλέκου Σπάθη σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη, αλίμονο στα μάτια που δεν κλαίνε, λέει η Μάριον Σίλβα.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

1 και 29 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στη βραδινή εκπομπή μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Ουστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούδιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Περάστε τρίτη και τελευταία μέρα σήμερα του Φεστιβάλ της Κοινότητας Αγίας Εκατερίνης του Braintree, 119 Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, και το τετραήμερο, είπαμε, ελληνικό φεστιβάλ της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge θα λάβει χώρα το ερχόμενο weekend, 5η 18 Ιουνίου, 5 με 9 το βράδυ με Euro Night, Παρασκευή 19 και Σάββατο 20, 11 με 10 και την Κυριακή με 11 με 8 για αυθεντικά σπιτίσια φαγητά και λουκουμάδες και γλυκά του Φιλοτόχου, διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνια του Γιώργου Καρατζά, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Don't miss the annual 3-4-day Greek Festival of the Saints Constantine and Helen Community of Cambridge next weekend, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th, 19th, 20th and 21st. Peraste. Η Γενική Συνέλευση και Εκλογές της Ομοσπονδίας των Αμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας θα γίνει τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στο Μαλλιώτιο. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τους θα είναι παρόντες και ταμιακώς εντάξει ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Έχω για εσάς όπως κάθε Κυριακή μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για πιο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών με την ευκαιρία κατάθεσης στη Βουλή την 5η του νομοσχεδίου με 774 άρθρα. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι σήμερα Κυριακή θα υπογραφεί ηλεκτρονικά η συμφωνία με το Ιράν και όταν όλα θα είναι ήρεμα θα πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, ισχυριζόμενος ότι στην πραγματικότητα το Ιράν δεν θέλει πλέον τα πυρηνικά όπλα. Για να δούμε. Στην Αμερική μας, ο Ομοσπονδιακός Δικαστής με τεκμηριωμένη απόφαση 94 σελίδων διέταξε και χθες σβήστηκε το όνομα του Τραμπ από το πολιτιστικό κέντρο καλών τεχνών Kennedy Center στη Washington, που εκείνος πρόσθεσε παράνομα το Δεκέμβριο. Το όνομα δόθηκε στο κέντρο προς τιμή του δολοφονημένου Προέδρου πριν από δεκαετίες με πανψηφή απόφαση του Κογκρέσου και μόνο με νέα πανψηφή απόφαση μπορεί να αλλάξει. Άλλος ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να επαναφέρει ιστορικά θέματα που αφαίρεσε με προεδρικά διατάγματα από μουσεία, πάρκα και άλλα διακριτικά σημεία με σκοπό να δείχνει μόνο τα κατορθώματα της Λευκής Φυλής στον εορτασμό των 250 ετών εξαρτησίας. Σιγά σιγά πολλές παρανομίες του ακυρώνονται από δικαστές με σπονδυλική στήλη. Η αρένα για πάλις του είδους boxing που έστησε ο κύριος Τραμπ στον τσιμεντοστρωμένο τώρα πρώην κήπο του Λευκού Οίκου είναι έτοιμη με καθίσματα για τους προσκεκλημένους του που θα έρθουν απόψε με εισιτήριο 1,5 εκατομμύριο να γιορτάσουν την 80η επέτειο γενεθλίων του. Ναι, χρόνια του πολλά, οπωσδήποτε, αλλά μακριά από το Λευκό Οίκο. Παραπέρα, οι New York Knicks ενίκησαν τελικά του San Antonio Spurs και πήραν το κύπελο πρώτη φορά σε 53 χρόνια. Μπράβο τους. Στο Μουντιάλ, χθες είχαμε τρεις αγώνες. Κατάρ Ολλανδία 1-0, μάλιστα. Βραζιλία Μαρόκο 1-1 και αυτό πρωτοφανές σκορ. Και χθες βράδυ Αιτή Σκωτία 0-1. Μπράβο τους. Σήμερα έχουμε Αυστρία Τουρκία, Γερμανία Κουρασάο, Ολλανδία Ιαπωνία και Ακτή Ελευθερωτού Εκουαδόρ.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή 14 Ιουνίου, Ελισαίου Προφήτου και Μεθοδίου Κωνσταντινούπολεως. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 1η Ιουνίου, Ιουστίνου Μάρτυρος και Πύρου Οσίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες την ονομαστική τους και οπωσδήποτε χρόνια πολλά στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Μεθόδιο. Το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως σαν σήμερα, 14 Ιουνίου, το 1775 το Αμερικανικό Κογκρέσο υπερψηφίζει την αποδοχή της σημαίας με τα 13 αστέρια και τις 13 ρίγες ως το εθνικό έμβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1864 γεννήθηκε ο γερμανός νευρολόγος Αλόις Αλτσχάιμερ, ο οποίος περιέγραψε πρώτος το 1906 τα συμπτώματα της νόσου, που πήρε το όνομά του. Το 1873 ο Ερίκος Σλίμαν ανακαλύπτει τους αμύθιτους θησαυρούς της Τρίας και απέδειξε πως ο Τροϊκός πόλεμος δεν ήταν παραμύθι του Ομήρου, είναι ιστορικό γεγονός. Το 1900, σαν σήμερα, το βασίλειο της Χαβάης προσαρτήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πήραμε και αυτή με το «έτσι θέλω». Το 1916 ο Ελευθέρος Βενιζέλος σχηματίζει επαναστατική κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη και άρχισε ο διχασμός. Το 1925 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τέλος, σαν σήμερα, 14 Ιουνίου, το 1987, η Εθνική Ελλάδας με προπονητή τον Πολίτη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket της Αθήνας, νικώντας τον τελικό της Σοβιετικής Ένωσης 103-101 με δύο εύστοχες βολές του Καμπούρη στη λήξη της παράτασης. Και ο Γκάλης βέβαια ήταν πρώτος σκόρο με 40 πόντους. Ήταν και η πρώτη ζωντανή μετάδοση ελληνικού μπάσκετ στη Βοστόνη από την ελληνική φωνή της Βοστόνης, το πρόγραμμα που είχα στον άλλο σταθμό τότε. Θυμάμαι 2 ώρες απευθείας μετάδοση, ιστορικό γεγονός πραγματικά στη Βοστόνη.

Την περασμένη εβδομάδα, στο ημίωρο αδελφών Σκάλκου, 6.30 με 7, είχαμε τη Δευτέρα βράδυ 45 από το Jukebox, το CD νούμερο 4, με ωραία ασάνατα λαϊκά τραγούδια της εποχής. Να ακούσουμε ένα.

En hacerme un heredismo, que es menos una colusión, ha querido Tomás. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617 868 9098.

Και είπαμε στο The Stina Restaurant έχουν ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bosco για Fine Wine στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco για Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Τετάρτη βράδυ, στο ημίωρο των Αδελφών Σκάλκου, ακούσαμε μεγάλες συνθέσεις του Τσιτσάνη.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest.
0: Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρδί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμους, βαπτίσια κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
2: Τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα.
0: Και την Παρασκευή το βράδυ στο ημίωρο Σκάλκων ακούσαμε συνθέσεις και εκτελέσεις του ίδιου του Μουχλού Ζέλη.

0: κόντρα που ψαράς με εσάς τη χώρα.
1: Και πάλι λοιπόν να ευχαριστήσω τους αδελφούς Καλκουγιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Οπωσδήποτε να ευχαριστήσω και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Και θα κλείσω με 2-3 αθάνατα λαϊκά με την ορχήστρα του Θανάση Πολυκανδριώτη, αφιερωμένα από την κοινότητα Αγίας Εκατερίνης του Braintree, που έχει την τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Περάστε. Και από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge, που έχει το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ το ερχόμενο weekend. Περάστε.

Φίλια κροατάς και ακροάτριες, να κλείνω σιγά σιγά. Να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή, μια ευχάριστη εβδομάδα. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί, 7 η ώρα, με τον Μελέτη αύριο. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα σχετικό πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα από Νέα Υόρκη και στις 4 συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα. Χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές, απολαύστε.